Και εσύ είναι ούτε χρυσόνα μαϊάλ το γουάλ. Ο κιωραήλ βαϊτάλ ο χλάχο κανκο πρόγραμμα. Ασαν σαν εγουάλ 10 μινούτο καστιό καπασό. A las 3 de la tarde. Και το δεσίν βαϊτάλ καπασό σε σου κλενίχ. Μα όλα σκαγε το πρόγραμμα. Βαϊτάλ το μαλσίν μας χαπίχ αλαβάνσα. Σι φόλτε σαν εσύ είχε συντονία. Μα όλα σκαβαί γιν χούνκο πρόγραμμα τίλα. Ο χεσόκανο χέτο χούνο ξακο ούλτιμα αλαβάνσα. Ο Χεσουάκαν όχι το χούνκο αλαβάνσα, το ελτσιβίτνι νουέβα λούς. Και το χουάλχουν πίτι λασίν, καστιουβάλον κανένα τεχνιμπά, πάει έναν εσόρ. Χουν καβιλεκούλ. Y muy buenas tardes, πάει αίσε μασανέα. Muy bien, mis amados hermanos, hasta aquí llega nuestro programa. Saludos y complacencias. Les dejo con esta última alabanza que canta Nueva Luz. Y con esta alabanza nuestro programa llega a su final. Gracias por su sintonía. Que Dios me los bendiga siempre. Y espero que se hayan gozado con estas bonitas alabanzas que hemos escuchado en este programa. Feliz tarde. Y que Dios los bendiga.